Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: παίζει.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Are you ready?

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Είμαι αυτός που είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
2: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs, στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford, είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: τραγούδι. Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύπνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Τώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπει ακαρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: φταίμε εμείς. Life 106,3. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό. Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζουν.

0: σε όλη την Ελλάδα. Εμπορικό συνεργάτη ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91 570 και 71. 1, 2, 3, and...

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του Μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύπνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τις επιτυχίες.
0: Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Και ένα daily couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Ένα daily couscous ακριβώς όπως το θες, θα έλεγα.
1: Πώς το θες? Θέλω να μου πεις πώς το θέλεις. Το θέλεις απ' όλα, το θέλεις vegetarian, το θες vegan.
0: Το θέλεις σαν το μασούτι, να μπαίνεις μέσα και να μπορείς να πάρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές, κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Εγώ θέλω. Λίγα παγωτάκια ακόμα θα τα θέλω πάνω.
0: Λίγα παγωτάκια ακόμα θα τα θέλω. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι δίπλα σου. 50 χρόνια πείρας και εμπειρίας. Τα γιορτάζει ο Μασούτης και κάθε Σάββατο σου δίνει ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Έχεις τη Μάσκαρτ, ένα όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε σου αγορά η Μάσκαρτ σε ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Πολλά πράγματα είναι να συμβούν. Ακόμα περισσότερα έρχονται τώρα ευθύ αμέσω να ακούσετε. Mm-hmm. Εσύ, σε περίπτωση που δεν έχει τη μάσκα, μπορεί να την εκδώσει εντελώ δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη ή και online μπορεί. Όπω online μπορεί να κάνει και τι αγορέ σου. Λοιπόν, πάμε εμεί να ξεκινήσουμε μουσικά. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, δεν το ξεχνάμε. Είμαστε στι 27 του Αγίου Φανουρίου, βοήθειά μα.
1: Μπράβο!
0: Έτσι.
1: 7 τα υλικά ή 9 παιδιά, μόνο ο αριθμό, έτσι.
0: Πάμε έτσι να ακούσουμε γιατί με την Ανάσα από Δημήτρη Κόκοτα, έτσι να τον αποχαιρετήσουμε mm-hmm. ξανά. Τα είπαμε mm-hmm. γενικότερα όλα. Γιατί με την Ανάσα, Δημήτρη Κόκοτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα αυτή είναι η Ελληνά Ζευγαρά, η οποία ξεκινάει και στις 4 του Σεπτεμβρίου με το Σταμάτη Γονίδη.
1: Βέβαια, και έχει και το εξώφυλλο αυτό το. Ναι. Πέρασε τις προάλλες από το μαγαζί και το είδα. Με το χέρι, έτσι είναι. Μπράβο. Τέλος πάντων, κάπως εμείς παίζουμε τα δάχτυλα για να ξέρετε. Για να το κάνουμε, κάντε λίγο εικόνα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Τι θέλεις.
0: Ποια είναι η στιγμή που λες, ας πούμε, ότι τελειώσαν οι διακοπές? Επειδή είμαστε σε ένα τέτοιο mood.
1: Τώρα,
0: νομίζω.
1: Στη στιγμή που μιλάμε. Για μένα τελειώσαν οι διακοπές. Φυλάκι. Ναι. Βασικά, θα σου πω. Ποια είναι η στιγμή. Ακού, θα σου πω. Τη στιγμή που αναγκάζομαι να κλείσω το στόμα μου. Από το φαγητό.
0: Από το φαγητό.
1: Παναγιώτη, φέτος δεν σταμάτησα. Όχι, έβαλα προπέλα. Δεν σταμάτησα.
0: Δεν φαίνεται.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, καλό μου κορίτσι, δεν φαίνεται. Αλλά λέμε την αλήθεια μεταξύ μας.
1: Μέχρι και η μάνα μου που μου έλεγε πώς είχες γίνει έτσι, παιδί μου, σαν σαφρακιασμένο, μου λέει. Έκανε μου βλάκα. Και με πιάσαν τα κλάματα. Κανονικά με πιάσαν τα κλάματα. Λέω Παναγιά μου.
0: Για σίγουρα.
1: Όχι, τι να σηκωθώ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν έπαμε, παιδί μου, να σηκωθώ. Είμαι με το μαγιό.
0: Δεν βλέπω, παιδί.
1: Κοίτα, κοίτα εδώ.
0: Δεν έλα, ρε.
1: Κοίτα, δεν κοιλιέ. Τα βλέπει.
0: Ελένη, είσαι παιδιά, είναι υπερβολική.
1: Παιδιά, καθόλου.
0: Ούτε καν. Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Έρχεται και η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, βέβαια, έτσι λέγεται ο τίτλο. Έρχεται το αύριο, έρχεται ολοκένουργιο Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Πότε ξεκινάει ο Πέτρο Ιακωβίδη, έλεγε.
0: 11.
1: 11.
0: Στο Φαντασία.
1: Μπάμπα, έτσι ξεκινάνε
0: και 11
1: τώρα.
0: Και 11 ξεκινάει και ο Νίκο Βέρτη στην πύλη αξιού.
1: Και 11 ξεκινάει ο Νίκο πάνω.
0: Ναι,
1: ναι στην
0: πύλη αξιού είναι πάνω.
1: Ναι, σωστά. Στην πύλη. Τι να κάνω. Και γενικά, από ό,τι ξέρω, θα ξεκινήσουν νωρίς όλα τα.
0: Βέβαια, ενδυμονεί ο κόσμος. Εδώ οι συναυλίες πήγαν δύσκολα. Τα μαγαζιά θα πάνε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που σαρώσαν στις συναυλίες.
0: Εντάξει.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Ο τρομοκράτης, όπως.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τον αποκαλούν.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εντάξει. Κοίτα, είναι σε ένα πολύ καλό mood και είναι πολύ ευχάριστο, να το πω έτσι αυτό.
1: Μ' αρέσει και η συνεργασία που θα.
0: Θέλα καλή.
1: Βεβαίως. Έβαλες πλάτη, Παναγιώτη,
0: Στην αγάπη.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Daily Couscous. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570 και 71.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλικο κούσινε στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 27 του Αυγούστου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στου εορτάζοντα. Χρόνια πολλά σε εσά που είδατε τα γενέθλιά σα.
1: Χρόνια σα πολλά, παιδιά μου.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι σχεδόν νιώθω ότι έχω ένα τραγούδι που είναι το soundtrack του καλοκαιριού. Και θέλω να ρωτήσω και εσά πιο πολύ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο, ρε παιδί μου, το ακούγατε συνέχεια και λέγεται αυτό είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού,
1: α πούμε.
0: Θέλω να μα στείλουν οι φίλοι. Όχι, δεν μου πει το δικό
1: σου.
0: Να μα στείλουν οι άνθρωποι στο Instagram. Τέλικος Κουστό.
1: Τέλικος Κουστό.
0: Στο Instagram. Τέλικος Κουστό. Στο Facebook. Ό,τι θες. Τέλικος Κουστό στο Facebook. Και
1: Τέλικος Κουστό.
0: Το είπαμε αυτό. Τέλικος Κουστό 2
1: στο TikTok. Παιδιά, ναι, βεβαίως. Να μας στείλετε.
0: Για πες εσύ.
1: Εσένα το δικό σου ποιο ήταν φέτο.
0: Θα σου πω μετά.
1: Εμένα ήταν Τυφώνες.
0: Αλήθεια.
1: Δεν με φοβίζουν. Αυτό ήταν.
0: Εσύ το έζησες γι' αυτό.
1: Ρε με το που ξεκινήσαμε. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι, που άρχισε να ακυρώνονται εστίρια. Που μπήκαμε μέσα στον τυφώνα και ξεκινήσαμε με την παρέα μου εκεί και έρχεται. Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες. Όλοι τις αγκάλια έχουμε, δεν με φοβίζουν τυφώνες. Και να είμαστε και μέσα στον κυκλώνα, έτσι. Άμα σου δείξω φωτογραφίες, δεν φαίνεται τα. Από τα σύννεφα και τα πολύ
0: μικρά. Δηλαδή γράψουν το soundtrack τη ζωή.
1: Κανονικά. Κανονικά. Εσένα.
0: Εμένα νομίζω ότι δεν το έχω μάθει.
1: Μάλιστα. Μαρινέλα. Α. Έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο μες στα μάτια. Μάλιστα, έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Γιατί έτσι όμως.
0: Δεν ξέρω. Μ' άρεσε ξαφνικά. Το άκουσα κάποια στιγμή και το άκουγα μετά συνέχεια.
1: Αλήθεια. Μάλιστα.
0: Εγώ θα βρω την άκρη. Κατάλαβες.
1: Το άκουσα από Μαρινέλα, το άκουσα από τις διασκευές που είχαν γίνει μέσα
0: Μαρινέλα,
1: στο
0: Μαρινέλα, Μαρινέλα. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου στα δικά μας τα πεζά. Σαφάρι και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Απέρης με Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα τελείο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, σαν να μην πέρασε
0: λοιπόν,
1: μια
0: μέρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει, καταρχάς να πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Μαντόνα που ήρθε εδώ στα δικά μας τα λιμέρια, στα δικά μας τα μέρη.
1: Α, άκου, να σου πω εγώ.
0: Που έχουν βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί της όταν ανάβει το κερί.
1: Τι?
0: Έβγει η φωνή.
1: Παιδιά, που πάνε και λοιπόν, άκου. Εγώ το ήξερα ότι θα έρθει η Μαντόνα. Πριν ακόμα.
0: Και εμείς το ξέραμε.
1: Και εσείς το
0: ξέρατε. Γιατί ο Θέμης ο διδαντάς μας είχε ενημερώσει.
1: Πριν ακόμα, γιατί. Αυτοί που κάνανε την. Δεν σκέφτηκα να σου πούνε, λέμε. Αυτοί που κάναν την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με το Θέμη, βασικά, και την ημέρα, να ξέρεις. Όντως.
0: Ναι,
1: ήμουνα
0: ναι.
1: με το Θέμη. Και...
0: Α, εγώ το ξέραμε πιο πριν.
1: Περίμενε. Ήμουνα με το Θέμη εκείνη την ημέρα και το ξέραμε και εμείς πιο πριν. Γιατί μας είχαν πάρει. Όχι εμάς. Κάποιους γνωστούς μας, τέλος πάντων, να κάνουν την παραγωγή στην βάφτιση. Στη βάφτιση, στα γενέθλια, στην Κέρκυρα. Οπότε στην Κέρκυρα που θα γίνει, ποιος θα κάνει τα πάντα όλα. Αλλά και καλά ήταν από άκρα μυστικό του που δεν μπορούσα να πει τίποτα. Αλλά λέω, τη στιγμή που έγινε το σκεφτόμουν. Και είμαστε στο τραπέζι με τα παιδιά
0: ναι.
1: που ήρθαν μετά στο...
0: στην Αμοργό,
1: μπράβο. Και κάτι πετάνε για τη Μαντόνα και κάνει ο Θέμης. Ναι, ναι, θα έρθει. Θα έρθει στην Κέρκυρα. Θα κάνει αυτό. Και άρχισε εκεί πέρα τα δικά του. Χαμός.
0: Σίγουρο.
1: Εννοείται.
0: Και στην Πάτμο πήγε.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Ναι, αφού
1: ήταν. Θέμηση...
0: Η Μαντόνα, βρε.
1: Γιατί θα πίστευα ότι θα πήγαινε ο Θέμης.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ.
0: Εδώ έχει πάει μέχρι το Μεξικό για να τη δει.
1: Και πού δεν έχει πάει. Και θα ξαναπάει νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μαντή και επιστρέφουμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: έλεγε ο Κίνου, τι σου χρωστάω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτης χάνει τη φωνή του ακόμα, δεν ξεκινήσαμε.
0: Έχω να ξέρει, ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό.
1: Στις διακοπές, το λες. Ναι, γιατί από τα ρεκοντήρια. Α, ναι, μου το επικοινώνησε.
0: Έχω ταλαιπωρηθεί, έχω κάνει και αξονική, έχω κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα το βρω πού θα πάει.
1: Μου το επικοινώνησε ότι ζωριστήκε πολύ γενικά με το.
0: Για τη Μαντόνα να σου πω ότι έχει γίνει τώρα και ένα.
1: Σούσουρο.
0: Μπιφ.
1: Μπαπά.
0: Γιατί η Μαντόνα οδηγεί τις υποψηφιότητες των φετινών VMA, 11 έχει.
1: Έλα ρε.
0: Ενώ 9 έχει Taylor Swift,
1: που πάντα σάραμε. Taylor Swift, βέβαια. Εντάξει, τώρα έκανε και το δυνατό της το comeback η Μαντόνα. Και η Μαντόνα γενικά ξέρει να ρουφάει και.
0: Μαντόνα ξέρει, παιδί μου.
1: Από νέους.
0: Μαντόνα ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ξέρει τα πάντα.
1: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, θα χάσει για λίγο η Taylor Swift, θα ξαναβγεί πάλι μπροστά μετά.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
6: Daily Couscous

0: Μασούτη, γιατί ένας Μασούτης είναι δίπλα σας πάντα και πάντα και παντού.
1: Πάντα και παντού.
0: Πάντα και παντού. Κατεβάστε και το application, παιδιά, για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που πάνε τώρα διακοπές, Παναγιώτη μου.
1: Υπάρχουν. Αλλά αυτοί ήταν άτυχοι όταν εμείς ήμασταν διακοπές.
0: Ναι, αυτοί ζήσαν, ζήσαν όμως την πόλη.
1: Με...
0: Ναι. Τέλος πάντων, όπως
1: να
0: και
1: το
0: κάνει
1: και εσύ, άμα πιστεύεις ότι είναι καλύτερο. Εντάξει, η φωνή έχει φύγει.
0: Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά. Συγνώμη, Παναγιώτη, θέλω να κάνω και εγώ λίγο διακοπές. Έχουμε μεγάλο
1: ρόλο. Ήθελες, αλλά.
0: Αυτός είναι ο Μασούτης. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς δυνατά και δυναμικά.
1: Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε.
0: Άλλο σούσουρο.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Εν τω μεταξύ, στην Αμοργό βρέθηκε το Απόν και με τη Ματούλα Ζαμάνη. Καθίσαμε, με πήρα και την μπλούζα σε Αμοργό.
1: Αλήθεια. Ναι, πήγε στο πανηγύρι.
0: Και με πανηγύρι.
1: Που ήταν, σε πανηγύρι, ήταν
0: κάτι. Όχι, στη γιορτή του Παστελιού ήταν. Όχι, δεν είχα, εγώ με τη Ματούλα βρισκόμαστε πολύ συχνά.
1: Το ξέρω. Αμοργό, αλλά δεν ξέρω αν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι.
1: Ρε Παναγιώτη, μου την έχει διαφημίσει τόσο πολύ τη γιορτή του Παστελιού και δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Έχω πάει σε όλες τις άλλες.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έστειλα τη Ματούλα να τραγουδήσει. Θέλω να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Περιττό να σου πω ότι την προηγούμενη μέρα είχε πάει ο Αργυρός.
1: Στη γιορτή του Παστελιού.
0: Στην Πάλαια, με πέραν όλο τηλεφωνό, λέει θα έρθει στη γιορτή του Παστελιού ο Αργυρός. Λέω γιατί να έρθει. Μου λέει γιατί αυτός που έπαιζε στην Αστυπάλαια παίζει και σε εμάς. Λέω παιδιά, ο Αργυρός δεν πήγε στο πανηγύρι για τον άνθρωπο που παίζει μουσική. Πήγε γιατί βρέθηκε στην Αστυπάλαια. Εντάξει, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε πάω λίγο στο μακρινό 1967.
0: Τι?
1: Σε πάω στο μακρινό 1967.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Άκου, άκου. Άκου, δεν είναι δύσκολο.
0: Τι δεν είναι δύσκολο. Αρχικά νομίζω δεν ζει ο άνθρωπος που τραγουδούσε.
1: Σίγουρα, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν ζει.
0: Ένα ντέλι κουσκούς στο Facebook, ντέλι κατά Παύλα Κούσκα, τον Παύλα Κούσκα στο Instagram, ντέλι κουσκούς 2 στο TikTok. Θέλω να ξέρετε ότι απλά περνάω δύσκολα.
1: Λοιπόν, άκου, δεν.
0: Ποιος είστε το 1967,
1: να σου πω κάτι. Ο συνδέτης είναι ο Μίμης Πλέσας και ο στιγουργός είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Κάντε υπομονή και ο Ρόμπερτ
1: είναι πιο γαλανό. Όχι. Είμαστε σε καλοκαιρινό μούντα ακόμα,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασες τόσες βροχές.
0: Πέρασες τόσες βροχές. Για να έρθει σε μένα.
1: Έλα. Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δάκης είναι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Με τη Χριστιάνα.
1: Όχι, βρε, αυτό είναι το μήλαιο μου.
0: Α, το μήλαιο μου, ναι. Συγγνώμη, βρε.
1: Όχι. Τόσο βρήκα σε μένα. Φέρνοντας χούφτες με φως, να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα.

0: σου θα ζω.
1: Και βάζουμε και το soundtrack του καλοκαιριού της κυρίας Ηλένιας Williams, Τυφώνες από Αλκατράς.
2: Παιδιά, έχω μιλάμε.
1: Κάναμε και την κουβέντα μας για τον κύριο Δάκη.
2: Την κάναμε την κουβέντα μας και για τον κύριο Δάκη. Θα σου δείξω τώρα φωτογραφίες γιατί δεν με πιστεύεις.
1: Με τον κύριο Δάκη.
2: Όχι, καλέ.
1: Α, με τον Τυφώνες.
2: Κύριο Δάκη, εντάξει.
1: Ο κύριος Δάκης εμένα μου είχε φέρει και ένα CD υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Ναι, ένας κύριος.
2: Ήταν πολύ φίλος με τον μπαμπά μου. Ο οποίος κύριος Δάκης είχε μετακομίσει κάποια την τελευταία χρόνια.
1: Δεν είχα πάει. Είχαμε βρεθεί και είχαμε πιει καφέ.
2: Ζούσε έτσι πιο απομακρυσμένα. Ήταν πολύ.
1: Επειδή είχε πέσει, δεν πολύ ήθελε να βγαίνει. Μου είχε πει μαντό που τη ρώτησε. Επειδή κάνανε μαζί πράγματα.
2: Ναι.
1: Live κτλ. Μου είχε πει ότι δεν πολύ ήθελε να βγαίνει γιατί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Όχι. Ναι, και πέθανε νομίζω. Πέθανε λίγο πριν τον πατέρα μου. Δηλαδή ήταν κάπως την ίδια. Ήταν πολύ πολύ κοντινά.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι που ο μπαμπάς μου είπε ότι οπ, δεν μου μένει πολύ ακόμα. Δεν...
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το παίρνω σαν κάπως μαζί, βέβαια, εκείνος είχε φύγει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, για να μην μιλήσω ότι σε κοροϊδεύω, κοίτα εδώ τι αντιμετώπιζα. Έξω, βλέπεις τι γίνεται έξω.
1: Α, όντως.
2: Μιλάμε τώρα, όχι Τυφώνες, όχι.
1: Μου τα δείχνει, παιδιά, στις φωτογραφίες για να δείτε όλα αυτά.
2: Για να καταλάβεις, δεν φαίνονται οι ουρανοξύστες. Το βλέπεις.
1: Το πάνω μέρος.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μισό μέρος κρύβεται από τη
1: Σανκάη.
2: Στη Σανκάη, βεβαίως. Παιδιά, εγκλωβιστήκαμε στη Σανκάη, αυτό έχω να σας πω.
1: Θέλω να σου πω ότι η Σελένα Γκόμες βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του Only Murders in the House. Το ξέρεις αυτό?
2: Άντε.
1: Yes.
2: Άντε. Μπράβο της.

0: και ύλη κουσκούς.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή έναν τελικό κουσίνη στην παρέα σου.
1: Παιδιά, μπορώ να σου πω κάτι τώρα, όντως, γιατί ταξίδεψα λίγο έτσι μέσα στον κόσμο αυτή την περίοδο. Θέλω να πω ότι η Ασία είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι ένας άλλος κόσμος. Άλλος τελείως.
0: Δεν... Είναι πιο φθηνή.
1: Ναι, σίγουρα το να πας δεν είναι, αλλά το να υπάρχεις εκεί είναι πιο φθηνή. Αλλά πραγματικά Παναγιώτη ζουν σε έναν δικό τους κόσμο. Δηλαδή δεν μας έχουν ανάγκη σε τίποτα. Πρέπει εσύ να πας. Δεν μιλάνε καταρχάς αγγλικά.
0: Και πώς εννοείστε.
1: Θες να σου πω πώς εννοείς. Ακόμα και στις αεροπορικές έχουν το κινητό και σου γράφουν αυτό που θέλουν στα κινέζικα και σου κάνει translate το Google ή το application που έχουν εκείνοι. Έτσι συνεννοείσαι και με τα ταξί, έτσι συνεννοείσαι και με. Δεν μπορείς να πληρώσεις με μια κάρτα σου απλή, τύπου ρε παιδί μου, μια τράπεζα δικιά σου που έχεις εδώ πέρα, ούτε με την Revolut, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω αν κάνω διαφήμιση και αντίστοιχες τέτοιες. Πληρώνεις μόνο με ένα δικό τους application που υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να κατεβάσεις και να βάλεις στοιχεία να σου τραβήξει από την κάρτα σου, για να μπορέσεις. Μιλάμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Πώς είναι το, γιατί καρμπή και επιστρέφουμε να μου πεις κι άλλο.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έχω λίγο μείνει.
2: Όχι, όχι. Αλήθεια το λέω. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κομβικό σημείο, που ήμασταν, έχουμε καλέσει ταξί, το έχουμε πληρώσει μέσα από αυτό το application που σου λέω τα κάνουν όλα μέσα. Alipay λέγεται. Τα κάνουν όλα. Αν όντω υπάρχει κάποιο ο οποίο ετοιμάζεται να πάει Σαγκάι, να πάει. Πρέπει να το έχει σίγουρα κατεβασμένο στο κινητό του να το ψάξει αυτό. Και μάλιστα είναι ένα QR. Δηλαδή μέσω QR πληρώνει. Μιλάμε για τόσο. Ναι, μιλάμε για τέτοια συνθήκη.
1: Όλα δηλαδή είναι digital.
2: Όλα.
1: Φυσικό χρήμα δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι εμείς δεν
1: συνεταιρεί.
2: Όχι, δεν το πιάσαμε στα χέρια μας, γιατί κάσαμε και δύο μέρες. Αλλά δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Σίγουρα είναι πολύ φθηνότερο, γιατί σκέψω ότι εμείς μείναμε τελευταία στιγμή, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο που ήταν ένα καλό ξενοδοχείο μέσα στο αεροδρόμιο, που τα χρήματα ήταν ελάχιστα για αυτό που μέναμε. Καμία, δηλαδή, ναι, καμία σχέση. Όταν το πλήρωνα στην Ελλάδα, το πλήρωνα 800 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Και εσείς, ας πούμε, πόσα δώσατε?
2: Εμείς δώσαμε 180. Μιλάμε για τεράστια διαφορά τώρα. Τεράστια. Για ένα πάρα
1: αλλά
2: πολύ.
1: Αλλά για ένα. Δηλαδή σούπερ.
2: Πολύ σούπερ δωμάτιο. Και για μέσα στο αεροδρόμιο, ναι, που μείναμε. Αλλά είναι
1: το αεροδρόμιο τεράστιο.
2: Τεράστιο, ναι. Εντάξει, στη Σιγκαπούρη που είχα πάει το αεροδρόμιο, α πούμε, εντάξει, είναι 10 φορές καλύτερο. Είναι εξωπραγματικό το Σιγκαπούρη. Σαγκάι, μεγάλο, ok, έτσι είναι λίγο φουτουριστικό. Το έξω που βγαίνει και βλέπει είναι. Αλλά. Δεν το πίστευα το πόσο πολύ, ρε παιδί μου, σου λέω, πηγαίναμε σε εμπορικά που το ένα εμπορικό μου είχε 40 ορόφους. 40 ορόφους, όχι εμπορικό τώρα.
1: Δεν και μεγάλο.
2: Τεράστιο, κάθε σεξ. Και επίσης εκεί έχουν πάρα πολύ το cosplay. Αυτό που.
1: Το cosplay τι είναι?
2: Είναι αυτό που ντύνονται και ναι, βγαίνουν έξω. Αλλά τι που πάμε για καφέ. Δηλαδή πάμε για καφέ και εγώ ντύνομαι Powerpuff Girl και εσύ ντύνεσαι. Δεν ξέρω, μου φάσει.
1: Λοιπόν. Μάλιστα. Τζάκιο, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.

0: Και με δίμονα στα Σιάδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: 27
1: έχω
0: του...
1: κι άλλο να σου πω. Έχω κι άλλο να σου πω. Έχω εκστασιαστεί.
0: Παρακαλώ.
1: Είσαι καλά.
0: Το ότι ντύνεσαι για να βγεις έξω.
1: Θα σου δείξω και φωτογραφίες. Συνέχισε. Ας τελειώσουμε αυτή την εκπομπή και θα τα πούμε άλλη.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε για να κλείσουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν αποχαιρετάμε ακόμα τον Αύγουστο, γιατί ο Αύγουστος τελειώνει τη Δευτέρα. Να τα πούμε και αυτό. Πάμε μέχρι 31, έτσι.
1: Ναι,
0: να περνάτε υπέροχο ότι αν κάνετε αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: at you. Σαν σήμερα στον Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs, στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford, είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Τόμ σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και νερεύμα. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91. 570 και 71.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: όλοι συντονιστήκατε,
1: καλά κάνατε.
0: Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Live 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες. Yes.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη. Η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξυπνήσει.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Live 106,3.
1: Jason.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
6: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
7: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
8: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
7: Όλο έτσι λες, αλλά...
8: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
7: Μπράβο, Λάζομπο. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του Μάστορα για τη δουλειά.
8: Πάμε τώρα!
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
8: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
7: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπει ακαρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford, είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς τους, η ραδιοφωνική ρεσνόδο σας Λίνα Πετριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι 5η, 27 Αυγούστου και η εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να μας δείχνει την έξοδο προς το Σαββατοκύριακο. Για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε πολλή μουσική, μικρές ταξιδιωτικές ιδέες, ένα νέο αεροπορικό δρομολόγιο και μερικά πράγματα που ίσως δεν είχατε προσέξει ποτέ μέσα σε ένα αεροπλάνο. Δέστε ζώνες και φύγαμε, είμαι εδώ παρέα με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

0: Σου θα ζω.
1: Σήμερα 27 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Φανούριος, η Φανή, όπως γιορτάζουν και ο Αρκάδιος, η Αρκαδία, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, καθώς και ο Όσιος και η Οσία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Έτσι δεν έχουμε κάποιον Φανούρι εδώ στην παρέα μας, γιατί πολύ δύσκολο να έχουμε έτσι κάποιον Αρκάδιο ή κάποιον Λιβέριο ή κάποιον Όσιο. Αν σήμερα στο σπίτι παντός Μοσχοβολέ φανουρόπιτα, μάλλον κάποιος περιμένει να του φανερωθεί κάτι που έχει χαθεί. Να σας πω ότι η γιαγιά μου την τιμούσε πάρα πολύ τη φανουρόπιτα και την έφτιαχνε και σε άσχετες ημερομηνίες, αναλόγως τι έχανε. Αυτά είναι. Άμα είναι να φανερωθεί, ρε παιδιά, αυτό που ψάχνουμε, χαλάλι της.

Που λέτε, σκεφτόμουν ότι από ένα ταξίδι σπάνια θυμόμαστε ολόκληρο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια εντύπωση. Νομίζω ότι θυμόμαστε όμως το άρωμα από ένα φούρνο, σε ένα στενό, ένα τραγούδι που έπαιζε στο αυτοκίνητο, το φως λίγο πριν δύσει ο ήλιος ή μια κουβέντα έτσι που υπόθηκε τυχαία. Ίσως γι' αυτό οι καλύτερες αναμνήσεις δεν προγραμματίζονται. Συμβαίνουν ανάμεσα στα αξιοθέατα, όταν για λίγο σταματάμε να κυνηγάμε την επόμενη στάση και κοιτάζουμε πραγματικά γύρω μας. Μια χρυσή συμβουλή, θα σας πω. Το να είμαστε παρόντες στη στιγμή, χωρίς να φεύγει το μυαλό μας μονίμως στο μέλλον, θα πω εγώ ότι είναι το καλύτερο που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι κράτησαν και παραπάνω οι διακοπές. Χρυσότη.

106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά μας. Λοιπόν, είχατε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα παράθυρα των αεροπλάνων δεν έχουν τετράγωνες γωνίες? Η απάντηση είναι η ασφάλεια, προφανώς. Στις απότομες γωνίες συγκεντρώνεται μεγαλύτερη καταπώνηση από τις συνεχείς αλλαγές πίεσης μέσα στην καμπίνα. Οι καμπύλες άκρες μοιράζουν την πίεση πιο ομαλά και περιορίζουν τον κίνδυνο ρογμών στο αεροσκάφος. Μία μικρή σχεδιαστική λεπτομέρεια που εμείς σχεδόν δεν παρατηρούμε, αλλά αποτελεί ένα από τα σημαντικά μαθήματα της ιστορίας της αεροπορίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λύνουμε τέτοιες απορίες εδώ, παιδιά. Λέγεται και flight mode η εκπομπή, μην το ξεχνάτε. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι μας τώρα.

Ωραίες οι μουσικές, αλλά πάντα μας αρέσει εδώ να πιάνουμε έτσι και τα θέματα των αποδράσεων. Πολλές φορές λέμε δεν προλαβαίνω να ταξιδέψω, επειδή στο μυαλό μας ένα ταξίδι σημαίνει εισιτήρια, ξενοδοχείο, οργάνωση, και όμως μια αλλαγή διαδρομής μπορεί να είναι αρκετή. Τι θέλω να πω, ένα κοντινό παραδαλέζο μέρος, ένα χωριό που δεν έχουμε επισκεφθεί ή ακόμα και μια άγνωστη γειτονιά της πόλης μπορούν να μας βγάλουν για λίγο από τον αυτόματο πιλότο. Δεν μετράει, παιδιά, πάντα η απόσταση που θα κάνουμε. Μετράει το αν επιστρέψουμε βλέποντας την ημέρα λίγο διαφορετικά. Και πού να δεις όταν έχεις και καλή παρέα, πώς όλα ξαφνικά μπορούν να μοιάζουν ξεκούραστα σαν διακοπές. Όπου να βρίσκεστε, χαρείτε το, παιδιά, χαρείτε το.

τα κολλασμένα. Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

γράφει και την ελπίδα. Θα στείλω πάρα πολύ αγάπη γιατί μας ακούνε από τη δουλειά. Και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου εκεί, σε όλο το προσωπικό που συντονίζεται καθημερινά και πολύ μας τιμά αυτό. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι για όλους εσάς εκεί και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας έρχονται στο Instagram μου. Λίνα Πετριανού με βρίσκεται.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η δεύτερη ώρα της πτήσης μας ξεκινά με μια διαφορετική ταξιδιωτική ιδέα. Να βλέπουμε λιγότερα, αλλά να ζούμε περισσότερα. Αντί για 10 στάσεις σε μια μέρα, διαλέξτε 2. Καθίστε λίγο παραπάνω σε μια πλατεία, περπατήστε χωρίς χάρτη και αφήστε χώρο για κάτι απρόβλεπτο. Το slow travel δεν αφορά μόνο το πόσο αργά κινούμαστε, αφορά το πόσο παρόντες είμαστε στον τόπο που επισκεπτόμαστε. Και είναι και κάτι που το λέμε στην εκπομπή αρκετά συχνά αυτό. Είναι, παιδιά, το α και το ω μιας ημέρας, η οποία περνά ομαλά, μας γεμίζει αναμνήσεις και θυμόμαστε πράγματα. Να, έτσι εδώ στο παρόν θα έρθει και το επόμενο τραγούδι μας.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα ταξιδιωτικά νέα μας για μια ολοκένουργια σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τις 12 Μαΐου του 2027. Η Alaska Airlines θα πετά απευθείας από το Σιάτλ προς την Αθήνα. Θα είναι η πρώτη απευθείας σύνδεση των δύο πόλων και η μοναδική απευθείας πτήση από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ προς την ελληνική πρωτεύουσα. Το εποχικό δρομολόγιο θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα ως τον Οκτώβριο με Boeing 787 Dreamliner σε περίπτωση που έχετε συγγενείς εκεί. Ή που μένετε στο Σιάτλ, γιατί ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στην ομογένεια, πρέπει να σας πω πολύ όμορφα νέα, γιατί θα μπορούμε να μετακινηθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Αυτά είναι. Νομίζω το αεροδρόμιο των Αθηνών έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και στη σύνδεση με όλο τον κόσμο, πραγματικά.

Πάμε λίγο να δούμε ένα μικρό ταξιδιωτικό tip σήμερα. Λοιπόν, πριν φύγετε για έναν άγνωστο προορισμό, κατεβάστε στο κινητό σας τον χάρτη της περιοχής για χρήση εκτός σύνδεσης. Έτσι θα μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας ακόμη και αν δεν έχετε σήμα ή διαθέσιμα δεδομένα. Αποθηκεύστε επίσης τη διεύθυνση του καταλήμματος και ένα σημείο συνάντησης με την παρέα σας. Είναι μια προετοιμασία 2 λεπτών που μπορεί να σας γλιτώσει από πάρα πολύ ταλαιπωρία και βάζει και τέλος στο «Έλα ρε, δεν μπόρεσα να το βρω, δεν έχω σήμα» την ώρα που οδηγάτε, για παράδειγμα, ειδικά σε ξένη χώρα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι όμως τώρα για να συνεχίσουμε έτσι αυτό τον ωραίο ρυθμό που έχουμε πιάσει.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και λίγο ακόμα εδώ, Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ στη συντροφιά μου και τα λέμε όμορφα και ωραία. Λίγο πριν το κλείσιμο, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένα κομμάτια και επανέρχομαι για να χαιρετηθούμε.

Κάπως έτσι η πτήση της Πέμπτης πλησιάζει στην προσγείωσή της. Μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και που ξεκαλοκαιριάζουμε έτσι παρέα και αυτόν τον Αύγουστο. Πέμπτη σήμερα 27 εσίως του Αυγούστου. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμα, για την ακρίβεια δύο εκπομπές έμειναν ακόμα μέχρι να αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι μας. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ όρεξη, με αγάπη. Αν κάνετε καμιά βουτιά, τσι κάντε και για μας καμία. Και θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες
1: Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford. Είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

ζωή μου. Κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

Σε καλά μυστική. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου κοιτάει λήψη πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά! Live.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική παρέα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και φύγαμε αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε. Καλή μας διασκέδαση.

0: δείξω την ταυτότητα.
1: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6980 19 29 51 στο Viber της εκπομπής και οι δικές σας επιλογές έρχονται αμέσως τώρα στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε μπροστά μας λίγες ακόμα επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.